να ξεχάσω όσο κι αν έχω πιει. Με τραβάσα μαγνήτες στα χείλη σου, φεύγεις πάντα μα βρίσκω τα ίχνη σου, να σε ψάχνω τις νύχτες.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: Άιντε, Σάι Παρτάλ, αλλά έχουν ειδήσει με κέτσε βαζεμπεκικό.

Καλησπέρα. Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

Τι έλεγε ο Διάκος του μπαμπά Κώστα? Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

Αχιλλέας, φόρμα Τίνα, αφιερωμένο για σένα. Άνοιξε πέτρα, Μαρινέλα.

από την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αγώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: פילי מו.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך לאלול. צר לי, שמעתי כבר את הרכבת, היא כבר עזבה את התחנה. אנחנו, אם היא פרחו, אנחנו קיימים. בואו נשמע מההתחלה.
0: Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω, σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος, από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Ο Τσαρούχης έγραψε κάποτε: «Αγαπώ την Γάλας και τη Σωτηρία Μπέλου και δεν αισθάνομαι διχασμένος. Ας κοπιάσουν όσοι σκανδαλίζονται να καταλάβουν τι μου συμβαίνει».

0: השיר הבא אני שולחת אליך, אבי לוגסי. איקסטסוס בוגס, מהשן חשיש עם אלוהים.
1: And now, θα σας πω ένα ενδιάνικο τραγουδάκι που το έμαθα όταν ήμουν Montreal
0: City
1: στον καταβλισμό των Ινδιάνων. Δεν θυμάμαι. Απάτσι ήταν, Ναβάχο, Σου, Τσερόκι, Αρωνό. Και το αφιερώνω σε όσους την ακούνε στερεοφωνικά, με πολύ love.

0: Έλα μπρο.
1: Ναι ρε, το κέρδισα το στοίχημα. Μάδεψα τους όλους. Σε μία ώρα στο σπίτι. Φέρε και κανένα δηλητήριο.